Γιώνα. Σελένα, μη τα κομπροντέ. Μπα πάσα δε μέσω αγωνία κομή. Φόρτι δία κομμα το πάβο. Μα συντή κονόσταβα τα δεστινά παότρο. Πέρο, δεστίνο καιρό μου βέγα κονόσορά του. Μα αουε, αουε εβέγα κάπα.